Αρουεύεις εν κασά του οίκησα Αρκούδο βεδάν τσάδιρ πρίς Ακμιουέλα δεν είναι η κουπό Το μιουέλα παιδιά μάρ πλάι Ακόη τενόη ρε ρε ρε λουή Αρπλότα η